Ωραία, τι με κάτσε όσε. Εμένα μου σου α. Οτσίνα. Όλια μήνυ μου. Όλια μήνυ μου. Ασάνα γεγό. Όλια μότα τσουά. Όλια μου να μη γεμονό. Να γεσου σε. Όλια μου. Όλια μου σου αδουβέ για πριν πόν. Ο σου αδουβέ για κασιδιέ. Έτσι